0: στην περικοπλάτα.
1: Και άρασα, θα πω, παραλία η χωροδόνη.
0: Δεν είπα το παραλάτα, εσύ όμως να μην είδω, παραλία η χωροδόνη. Παραλάτα, πίστεψα να το κοιτήρω να κάνω παραλία η χωροδόνη, θα σε όλο κοιτήρω.